ολόφιμο Bob Brown από το Τετσίνα τη Γιώκο Αμποτσιά για Ιλατών είπαε να μας θέλει να σε πάμε σε ράπι είπαε ο Τσακουγέ, ο Κουμικέ, ο Μπάπι Άπι. Είπαει ο γιατός μου, Γιάννη, τι αγαπητέ. Είπαει και μου, τι μου πάτη, ο πάτη, ο πάτη, από. Είπαει τρύπο παραήφιο σαλομπελιό, κουντά, βετέ, μάκο, περί, το έτσι κνετάν και. Είπαει ο χιούν καλωτέ, είπαει ο χιούν λιγουά. Είπαει τρύπο παραήφιο. Είπαει, είπαει αγκρόνι καμπαγιάνο και ρητά μπούω, πούτο. Είπαει. Είπαει το γυαλό σα, ο γυαλό σα, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι, ο λούι